σκέτη και πει. Σε εντυμώσα, σε με μόρτω, σε με κουλούσα. Ως χερίνε και του σάνσα. Την ήρωτμος γενούλου τέκνα. Δεδίκη πει. Σε εντυμώσα, σε με μόρτω, σε με κουλούσα. Ως χερίνε.